να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

ταχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

διώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

πολυβόλακα, τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα, τρώει με φόρα αεροπλάνα.

τη γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα, και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναύαρχοι αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Συνήθως τη βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπατές. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

τραπέζι με ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο.

όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής. Άγαλμα έγινε περιοπής που το ζητούσαν όλα τα μουσεία και ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, τους είναι όπως και το χτες.

Μικρό μάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

πάει μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

έρχονται οι με 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια ή με ξόρτια και με μάλια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα, πότε είμαι 37.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει. Και μόναχα σαν γυάλι

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς κίνησε να πάει στις Κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαϊντανό. Η ταξίδι μακρινό, φουρτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

εγώ ένα πλοίο πιάτικο με κατά μαύρα πανιά του ρίχνει μία κανονιά. Αλλά ευτυχώς ο πειρατής ήταν πυρός, το κανόνι αδιανό και τη γλίτωσε. Έτσι το κανείς με το κανό, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

σε παραλία, η καρυβαλή με υστεροβουλία. Πιάσανε το κάνω με το κανείς, παλευτικός ή θα γερείς. Ήτανε χορτάτι, δεν είχα ρίγανη καλάτι, και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισό τιμής. Μετά πήρε το τομοτρής, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω, το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.

κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά.

0: Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω,
0: μια λιλίπου πολύ.
1: Γύρισα,
0: ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλίπου.
2: Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

ποντική, με κονσέρβες και κουτιά φτιάξαν βομβαρδιστικά. Φτιάξαν βομβαρδιστικά με κονσέρβες και κουτιά.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλούρια.

ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε πιπερό, ούτε πιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Οι επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα, και τρώει σαμαρίδες τον αρχίνα βάρκων τις επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Φως τη φαραδούα, οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπατές σου.

Βενουά ή αν κανένα στρατηγό την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ. Δίνει αφαλένα ο στρατηγό, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαν λαγό, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει. Θα με φάει η φάλαινα ή δεν θα

ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει? Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει? Πού πάει ο καιρός που φεύγει?

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου
3: ένα καταπέλτ
2: και τα κούνια με πιωγάκια
3: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
3: ένα καθαβίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
3: και δυο λαστιχένια φίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
3: και να τάξεις με φλογοβόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.
3: Πάρε μου.

δάχαρ χουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Σπάνιες εικόνες, ζωγραφιές θα δεις και θα θαυμάσεις. Κι άμα θα βρεις και η Θάγια

θα δεις θα είναι όλα εντάξει. Το όμορφο διάστημο πλοίο που εσύ το έχεις φτιάξει. Κι εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σε καμαρώνω. Κι αν θες μαζί σου πάρε με στον Άρη και στον

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Σάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά, η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

να λαχανιάζει, να βραχνιάζει, να γκρινιάζει, ούτε τη γάτα να πειράζει, μ' άλλα λόγια δηλαδή.

Διάνα μου τζουρώνει, τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη εγώ το, μη εκείνο, μη το άλλο, μη, μη, μη. Δεν τον αφήνε να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

παιδεία. Όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής άγαλμα έγινε περιοπής, που το ζητούσαν όλα τα μουσεία, κι ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, το σύνε όπως και το

Μη τον πιάνετε, μη τον μοιράζετε, μη τον αγγίζετε, ούτε να τον φωτογραφίζετε. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο.

0: Τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα.

Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

κοιμώντας σε ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρούμε κυτρινάκι σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει και στερα ροζ με λίγο ασπράκι.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπινους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

Είναι δέσπος, δέσπος, δέσπος είναι. Ωραία, είναι δέσπος είναι, νεκροπίναν και εκείνε. Κι απ' το πίνε, πίνε, πίνε, δέσπος, δέσπος, δέσπος είναι.

0: Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.
1: Μάτι μάγισσα να

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα.

αργός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

καιρό δε βράζει πια. Η χαρά τους φέρνει ρίγη και καρότο κι αγκινάρα. Να τα όπου φύγει, φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα, ρίχνουν κατσαρόλα.

διώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολυβόλα, καταπίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναύαρχοι αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Συνήθως στη Βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη Βαραδούα ή αν κανένα στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

Μικρομάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε

το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή. Ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά. Σαν άνεμος περνά η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

Μια εισταγμένη καλημέρα και ένα φιλί ευωδιαστό ξαπλώνουν λίγο παραπέρα πλάι

0: Τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μυαλό.

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

Αχ, αρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Στις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκου στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μάγικες τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέτινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα

κακό. Τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

Ένας τεμπέλης δράκος σε σκότεινη σπηλιά κοιμόταν όλη μέρα σε πέρσικα χάλια. Κι έβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαΐ.

σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

του ζεσταίνω, του κρυώνω. Φέρνω ρίγη, του υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω. Από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα. Πότε είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς. Όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια. Μια με λούζουνε με τσάλια, ή με ξόρτια και με μάλια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα. Πότε είμαι 37.

πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως τη βαραδούα. Οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένοι μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

Πώς μ' αρέσεις τη οπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα ντόπια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα.

μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή με χιόνι με χαλάζει, ατρόμητο σκαλπάζει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Τρέχα τρέχα μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητο σκαλπάζει.

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μουσείο, μουσείο, μουσείο.

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς τίσε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φορτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν την καιρό και δε βούλιαξε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

νεκρινό, με ένα πλοίο πειρατικό, με κατά μαύρα πανιά, κουρίχνη μία κανονιά. Αν ευτυχώς ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό, και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

σε παραλία. Η καρυβαλή με υστεροβουλία. Πιάσανε το κάνω με το κανείς. Αλευτικός ηθαγερής. Ήτανε χορτάτη. Δεν είχαν ρίγανη καλάτη. Και δε φάγανε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

μικρό κάνει. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισοτιμής. Μετά πήρε το τομοτρίς, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω. You don't know, doggies.

είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Το πίθα ρε κολλέ. Που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

γιορτές μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι το

από βραδείς έξω τα αφήνουν και πίνουν και πίνουν στις νύχτας τις κλειστές τις πόρτες του ύπνου φύλακες και υπότες σκορπίζουνε χιλιάδες βέλη.